Ζήτα, ζωσάμα, λουτοπέ, για μπέλου μήνια, νόγα, τυα, οσά, σά, ένια, αγούχο,